0: ο Κερσάους Λαδιρούδη. Μετά πρόβα εμείνα εγώ. Πρόβα. Οράιν ραϊσουγιά. Σούρια ρασουγιά. Σούρια πρόβα. Σούρια ρασουγιά. Σούρια πρόβα.
1: Εμείνα.
0: Πρόβα εμείνα εγώ. Ο Κερσάους Λαδιρούδη. Μετά πρόβα εμείνα εγώ.